ζήσω με ρεφιά. Στο ημένα στήλνα σούλα σύν του αραλλαγκ πουτ μεν λίβι μητσίν.